0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά, στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας, Γαλαξίας, στους 93 και στους 92,6.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Να κάνουμε ένα τραγουδάκι του 1936, το πρώτο μου τραγούδι.
2: Μέσα.
1: Του 36, ε.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πεθάνε.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αίστια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες έχουν σπάσει σε δύο μέτωπα ακολουθώντας την κορυφογραμμή της περιοχής. Εντολή εκένωσης των χωριών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά. «Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. «Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γιώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαματάρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Μπάξη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν όψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο, μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου, μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με

0: Νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
1: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
0: Service for You. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαματά Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλη.

0: Ελλάδος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο

0: Ολυμπιακός ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973. Το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981. Ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
1: Ταξιδέψτε στο όνειρο με την ελληνική μουσική του Γαλαξία.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπει

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασμή, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρομί. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289 0 22 34.

0: 24. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Για εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο, μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου, μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: που το δει.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαματά Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Μπάξη.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

κοιτάς μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο, μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου, μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
6: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικούς κόσμους.

Όταν είναι πάνω στη σκηνή, μοιάζει με αερικό. Χορεύει, τραγουδάει, παίρνει ενέργεια από τον κόσμο, δίνει πίσω στο τριπλάσιο στον κόσμο αυτή την ενέργεια. Βελούδινη φωνή, ενέργεια απίστευτη όπως είπαμε και υπέροχα τραγούδια που κάνουν ρεκόρ από views στα social media. Αλλά και αυτό το χαμόγελό της και η ευγένειά της στις συνεντεύξεις την κάνουν να ξεχωρίζει και να σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στα μουσικά δρόμενα. Ο λόγος βέβαια για την Ιουλία Καραπατάκη.

Η Ιουλία Καραπατάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Η μητέρα της κατάγεται από ένα χωριό έξω από το Αγρίνιο και ο πατέρας της από τη Λαμία, αμφότεροι μηχανολόγοι μηχανικοί. Μεγάλωσε στην Ηλιούπολη και έζησε στον Ημιτό, στο Ναύπλιο και στην περιοχή του Μέτς. Φίτησε στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλίνης και από τα 11 έμαθε κλασική κιθάρα και έχει πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών. 14.

Η Ιουλία έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και μουσικούς, αν και ακόμα νέα, έτσι. Όπως ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, ο Μανώλης Πάπος, ο Μπάμπης Τσέρτος και άλλοι. Όμως, από τον Οκτώβριο του 2017, ξεκίνησε τη συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα. Το καλοκαίρι του 2018 συνεργάζεται και με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Πού? Με το συγκρότημα Κομπανία που συμμετέχει και στους δίσκους με την Καρδιά στη Θάλασσα, τον Άρη Κούκου και Μάτα Σαδαμογιάννη. Με στόμα που γελά του Θανάση Παπακοσταντίνου και βέβαια ήταν η βασική ερμηνεύτρια στο CD τα δεύτερα των Φώτης Χιώτα και Θοδωρή Κόνη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ταλέντο της σίγουρα στη μουσική και το χάρισμα που έχει στη φωνή της την έκαναν αμέσως δημοφιλή στο ευρύ κοινό, το οποίο πλέον σε κάθε της εμφάνιση την αποθεώνει. Όποιος έχει παρευρεθεί γνωρίζει τι εννοώ. Εκείνη για την εφηβική της ηλικία λέει: άκουγα από R&B και low-pop μέχρι και τη γαρμπή και το ροκ του μπαμπά μου. Δεν είχα ποτέ σκάλωμα με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής για να καθίσω να εντρυφήσω. Μου άρεσε να ακούω τα πάντα. Θεωρώ ότι η μουσική, είτε για να χορέψεις, είτε για να κλάψεις, είτε για να σε κάνει να σκεφτείς, επιτελεί ένα σκοπό. Και άμα το τραγούδι επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο έχει γραφτεί, είναι πετυχημένο.

σίγουρα το momentum της ζωής της είναι το πάντρεμά της με τον Σοκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Και όπως είχε πει στη Λάιφο, τη στιγμή που με πήρε το γραφείο του Σοκράτη να πάω στην Πάντα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Επίσης το ίδιο καλοκαίρι που μπήκα εγώ στο σχήμα, τότε αποφάσισα να παίξουν μαζί ο Θανάσης με τον Σοκράτη. Και πέρασε ένα καλοκαίρι και με τους δυο μαζί. Για μένα αυτό ήταν όνειρο ζωής. Δεν μου μένουν σκηνικά από συναυλίες, τι μου μένει η ενέργεια του κόσμου. Τον πέρασα καλά ή όχι, αν και δεν είναι αρνητικό το πρόσημο ποτέ, γιατί πάντα περνάω καλά, όμως άλλα πράγματα μου μένουν αξέχαστα. Όπως η συναυλία στην πλατεία νερού που βγήκα στη σκηνή και είδα χιλιάδες κόσμου, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να ζήσω εγώ αυτό το πράγμα.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαματά Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Κώστας Τουρνάς σε όλη του τη ζωή πρέσβευε τα παρακάτω. Είναι βάσανο να λες «θέλω να γίνω πλούσιος». Είναι βάσανο να λες «θέλω να δοξαστώ, να αναγνωριστώ, θέλω να με αγαπήσεις». Και γι' αυτό ίσως το πονεμένο τραγούδι με Ταλκά δεν μπόρεσε να μπει στους δίσκους μου, ούτε καν σε επίπεδο μπαλάντας. Δεν έχω γράψει τραγούδια πάθους. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό το πράγμα να γράφεται απλά σε ένα χαρτί. Εγώ είμαι άνθρωπος που νομίζει ότι το «σ' αγαπώ» θα το πει μια φορά στη ζωή του. Από εμένα λοιπόν ελέγχθη. Ελέγχθη στη γυναίκα μου. Δεν είμαι εχμάλωτος ότι είπα. Αλλά με αυτό που είπα, πορεύομαι. Αν χρειαστεί να πω κάτι άλλο, θα το πω. Γι' αυτό και δεν με διέφερε ποτέ το αμιγώς ερωτικό τραγούδι.

Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά για μένα η σοβαρότητά του είναι πάντα το κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς του Κώστα Τουρνά. Είναι εφευρετικός, είναι ουσιαστικός, ευθύς και πάντα, πού το πάτε αυτό, πάντα νέος. Πολυσύνθετος, αϊκίνητος, σεμνός, προχωρά εδώ και χρόνια με σιγουριά σε αυτό το δρόμο που ο ίδιος άνοιξε. Είναι συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, πέτυχε, εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε. Όσο λίγοι θα έλεγα. Συμφωνείτε?

Μια άλλη δήλωσή του που μου άρεσε πολύ ήταν η εξής. Θες δε θες, όταν κάθεσαι μπροστά σε ένα όργανο ή σε μια κόλλα χαρτί, πάντα συνυπολογίζεις τους ανθρώπους γύρω σου. Δεν εκφράζεις μόνο πράγματα που απασχολούν εσένα. Αφήγησε μια ιστορία στο χαρτί, στην κιθάρα, στο πιάνο. Και ο άλλος, αυτός ξέρετε ο τρίτος, επισέρχεται στη γραφή του δημιουργού χωρίς να το καταλάβει. Εγώ έτσι γράφω. Έτσι χάρισα πάνω από 600 τραγούδια σε αυτές τις 2-3 γενιές. Πόσες είναι μέχρι τώρα?

κλείνω το αφιέρωμά μου στον Κώστα Τουρνά με τη θεωρία του για το τι είναι το τραγούδι τελικά. Το τραγούδι είναι μια τέχνη όπου μέσα σε ένα τριλεπτό πρέπει να πεις όσα έχεις να πεις. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να υπάρχεις. Για μένα το τραγούδι είναι ο τρόπος να βάλεις στο στόμα του απέναντι, του τρίτου που λέγαμε πριν, ότι δεν μπορεί να πει ο ίδιος. Άλλωστε στο βάθος οι άνθρωποι δεν έχουμε διαφορές. Ένα πράγμα είμαστε. Οι ανάγκες, οι ελπίδες, οι χαρές μας έχουν ένα κοινό στοιχείο. Και όταν με ρωτήσατε με ποιο στίχο θα ήθελα να με θυμάστε, εγώ απαντώ. Με εκείνον που λέει, εκεί, στη σκοτεινότερη στιγμή, γίνε Θεός. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μενέται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο, με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε τάγκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνη. 1925, γεννιέται στη Χίο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίες 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Βρείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μενέται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε τάγκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολης Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαματά Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Μενέτε το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο, με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε τάγκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνον, Άξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γιώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Μπάξη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ενώ προχωρούν σε διαβροχή στην περίμετρο της Πυρκαγιάς που ξεκίνησε εχθές το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί, επεκτάθηκε και έκαιγε όλη τη νύχτα. Σε 38χρονη

0: Τη Σκωτία ανήκει η Σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη. Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028 έως 34 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο, απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως στα κονδύλια για τη Γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για ξένους εκατομμυριούχους η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς αλλοδαποί αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες για φορολογικούς λόγους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.536 μονάδες.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολης, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κυτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beersheba και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη ρεβάνς με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Τα κύματα της θάλασσας

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ενώ προχωρούν σε διαβροχή στην περίμετρο της Πυρκαγιάς που ξεκίνησε εχθές το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί, επεκτάθηκε και έκαιγε όλη τη νύχτα. Σε 38χρονη από τη Σκωτία ανήκει η Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη. Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028-34 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως στα κονδύλια για τη Γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για ξένους εκατομμυριούχους η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς αλλοδαποί αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες για φορολογικούς λόγους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.536 μονάδες.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γιώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 22 89 0 77 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: για καλό φαγητό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.

που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώνει.

0: Σώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας, Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη ρεβάνς με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ.

0: Sport. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Χάπουελ Μπερσεβά και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος

0: Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά, στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Ταξιδέψτε στο όνειρο με την ελληνική μουσική του Γαλαξία.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.

0: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
1: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
0: Service for you.
1: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
0: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
1: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
0: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. 1925, γεννιέται στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γιώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας 93FM.

0: κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε Αχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung.

0: Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
1: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: και Μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1871, γεννιέται ο Ρώσος καλόγερος Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου. 1883, γεννιέται ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνη. 1925, γεννιέται στη Χίο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. 1948, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Έκτος ανοίγει τους 14ους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1973, το ψευδοδημοψήφισμα που οργάνωσε η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την Προεδρική Δημοκρατία με πρόεδρο το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας παντρεύεται τη Lady Diana Spencer στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αυτοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93,5.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: αιώνες. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.